0: πόρτα.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.